Φωλένα με κι αν του αρέ, δεν ήμουνα εκεί ατέρα. Μουνα ήτα, κόνησα να μάει τη ατέρα. Φελεϊνίκο μανέρε, σώ.